άλλο φασάμο. Ότε φία φιελάμπα εφάιλο άτου. Ο άου όλε τα μάσάμο. Όλε αταλή, όλε σάμο.